0: Μπαίνεις μαζί με την Μπέκ.
1: Ε, ναι, λίφα κανένα σάββατο, τα καλόν.
0: Ω, οκ, οκ, να του κάνω μου.
1: Ε, ο Μπέλελας δεν κάνει να μάχω χώρο, όταν έλα μου.
0: Αχ, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί.
1: Ω, αιτσι, I can't believe this.
0: Όχι, τι, όλοι και έρθει, το κατάμα πέτου μου μόνο.
1: Ήκε, ήκε, there's something I want to talk to you about.
0: Οκο, Oh, I'm going to tell you, I'm going to
2: tell you. I'm going to tell you,
0: I'm going to tell you. Hey, I'm going to tell you.